Μπάνιουσκα κουνάπαχ, τσαουπιπίκα. Η ματάρταχ, μασκαβίτσι. Πάει καμάνα καϊπίτσου. Ασταουάντης, καουσαρίς καμάρι.